Μια σημειωσκό νου άψο αλβόμ. Καϊτού σύντσου χαπενίας κακοκάντος μακουάλα μας διέτν ώρα ελτήλα. Τσιβίλ πασκαϊτήλα καμσακο κομμουνικασιόν, καμσακο μενσάχη. Τσιβίλ ον κασό χακόρα καμτσου σιέσπανή μαϊα λόκα λας 2 δε λα τάρδη γέτο 52 μινούτο. Καϊτού μασίν να σε γιάχνο χίνης λα χουβά λας κακο πρόγραμμα. Σαλούδος ή κομπλασένσιας παίτελα χαπενίας κακοκάντος ειν εσπανιόλ. Καλήν χαγωμάλ. Ούτω σύν, Ιουχουαλδιό, Χαντάχε μασέ αουχή, μασέ τσίβλι έκτεχ βαϊ αίον βαϊ τουλά, Ιουχουαλδιό βαϊ αγέ, ασκαϊούχε κομμουνικασιόν. Κομμάμδιο τσικάνε γέτο σύν. Ιουχουαλδιό, ασκα η μενσάχε μαϊ απόγειο λάνε για γονί, ασκαϊούχον ει μούλνα χιλτσαμπτιλά, Ιουχτω λασκα μούλνα χιλτιλά, μαντον βαλουέτ, μαμάν χέτο αίον εκαϊτιλά, σύνο καγέτσαμ κομμάμ αστατκά. Ούτωσιν χαντά χεστόλ μας εστιβλήτες σας αβήτες γιούχου αλτιός πάει αγίες ασκαγιούχε κολουάν γιατόχε αγιούδα γιούτελασκα γιατόχε κομμουνικασιόν τσέκολ πάει αγιούν λάντο γουαλεγίον αχκάν ασκαγούνις μόλες ελτσιαμ κομμάμδιλα γιούχου αλτιός πάει αγίσιν καϊτούν αρσίν τσεν γιάχαρμχες λαχουβάλ ασκακο προγράμματιλα τα διός ελγίνης κουλ ατον γιατιέκαλ οχ ελτοχ ασκαγούν μάχανικο προγράμματιλα γιούχου αλτιός σιν Καϊτών Κασιμουέλτο, Χασκαπέκο Καβίνα Τιλά. Αγίτα λα 6 de la tarde, Απασιμέλτσο, Αγίτα Χονέλ Σατούν, Γιατό Χουίεν Αμπλού, Χασκα Μάσκο Προγράμμα. Ιωτο Σιν, Ιωχου Αλδιό Βαϊαγέ, Αχκαλ Σιντονι Σαρκασού, Χασκα Ράδιο Καρίσμα, Ιωτο Λιέτρον Τσόλανιλ. Αϊπασούν σα κοπρόγραμμα, Οχ Έλεμνο Γλέμνα Παγίνα Νεσόλ. Μου μπίν, μισά μάου, Ερμάνου, Ιερμάνα. Es así como estamos escuchando más de estas bonitas alabanzas. Pero lastimosamente la hora no nos espera ya que ya son a las 2 de la tarde con 54 minutos. Es así como ya vamos a finalizar nuestro programa Saludos y Complacencia, donde estamos escuchando alabanzas en Kangobal y en español. Así que quienes estuvieron comunicando con nosotros con sus llamadas o sus mensajes, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, tanto en la vida espiritual y también en la vida material, junto a sus familiares. Les doy las gracias por haber tomado unos minutos de su tiempo para comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias. También a través de su comunicación está demostrando que está apoyando la obra del Señor, ya que, como les digo, este trabajo no es mío ni de los compañeros que estamos acá, sino que es del Señor, nuestro Dios el Todopoderoso. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a quienes estuvieron animando a nosotros, quienes estuvieron ahí animándonos, muchísimas gracias, también ánimo para cada uno de ustedes. Es así también como me retiro aquí de la cabina, pero los invito a que sigan en fina sintonía de la radio, ya que en unos momentos sacaremos al aire otro programa más, donde escucharemos la palabra del Señor, así que quédense en sintonía de Radio Carisma, la voz del Espíritu Santo. Les voy a dejar con dos alabanzas y con estas dos alabanzas finalizamos nuestra programación. Así que muchísimas gracias, Dios me los bendiga.